0: ήταν αυτό που συμβαίνει ο
1: άνθρωπος. Και μιλόμαστε, κανονίγη τόξη. Αγαπητά, η κουμπίμα, το κάτω από το φαντάσιο.